Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.

φωτιά και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ξοπάω για μπλέντια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες, χίλιες νύχτες έχω

Αν η μοίρα μας ταράζει στα χασούκια κι αν στα μάγουλα το δάκρυ κάνει λούκια κι αν τα τρώμε μέχρι φράγκο στα μπουζούκια.